0: πατάει μαπουράβικ.
1: Η πίλβικ πολλέ πουράβικ.
2: Έχω βέβαια ρίσικα.
3: Πάτα κοσίντα ρούσιταν.
4: Τι άκασον κι σου κι σύν.